0: Trage, trage, trage! Trage!
1: Δεν κάναν τίποτα. Δεν καήκαμε, μας κάψανε μόνοι. 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό. Αυτό. Η ψυχή μας καίγεται.

Κάνα τίποτα. 10 είκαμε, μας κάψανε μόνοι. 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό. Αυτό. Η ψυχή μας καίγεται.